Η ενότητα της Εκκλησίας. Καραβιδόπουλος Ιωάννης, καθηγητής Πανεπιστημίου. Η περικοπή που διαβάζεται την Κυριακή των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, 325 μετά Χριστόν, αποτελεί μέρος της λεγόμενης αρχιερατικής προσευχής του Ιησού. Της προσευχής δηλαδή που απίθυνε ο Ιησούς προς τον Θεό Πατέρα λίγο πριν από το πάθος του και που περιέχεται ολόκληρη στο κεφάλαιο 17 του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Σε αυτή την προσευχή κυριαρχούν δύο βασικά θέματα, η δόξα του Ιησού και η ενότητα της Εκκλησίας. 1. Για να κατανοήσει κανείς την έννοια της δόξας στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, πρέπει να απαλλαγεί από την αρχαιοελληνική και νεοελληνική έννοια της δόξας. Η δόξα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι η λαμπρότητα και το μεγαλείο του Θεού, όπως φανερώνεται στον κόσμο με τα θαυμαστά γεγονότα που επιτελεί, όπως η διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας και άλλες εκδηλώσεις της λαμπρής ακτινοβολίας του. Στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός φέρει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης και όταν σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν, τότε είναι που εθεασάμεθα την δόξαν αυτού. Όλη η ζωή του Ιησού και ιδίως τα θαύματά του αποκαλύπτουν τη δόξα του. Αποκορύφωμα της δόξας του είναι, όσο και αν αυτό φαίνεται εκ πρώτης όψεως παράξενο, ο Σταυρός του. Ο Σταυρός όμως δεν αντιμετωπίζεται ως ανεξάρτητο από την Ανάσταση γεγονός. Σταυρός και Ανάσταση του Ιησού αποτελούν ενιαίο γεγονός που φανερώνει την αγάπη του Θεού προς τον κόσμο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία χαρακτηρίζεται πολλές φορές από ξένους θεολόγους ως η Εκκλησία της Αναστάσεως. Δεν πρέπει όμως να λησμονούμε ότι είναι και η Εκκλησία του Σταυρού, όχι μόνο διότι η πορεία της μέσα στον κόσμο υπήρξε σταυρική, αλλά και διότι στη λειτουργική της ζωή δεσπόζει τόσο ο Σταυρός όσο και η Ανάσταση του Χριστού. «Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν», ομολογούμε σε όλη την περίοδο του Πεντηκοσταρίου. 2. Ο Μέγας Αρχιερέας Ιησούς Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή έχει συγκεντρωμένο το ενδιαφέρον του στο έργο που άρχισε μέσα στον κόσμο και που θα συνεχίσουν οι μαθητές του. Γι' αυτό ακριβώς το έργο που δεν είναι άλλο παρά η Εκκλησία και διαυτής η σωτηρία του κόσμου παρακαλεί τον Θεό Πατέρα. Οι μαθητές του που είναι οι πρώτοι ηγέτες της Εκκλησίας δεν προέρχονται από αυτόν τον κόσμο αλλά από τον Θεό. «Σι ήσαν και εμεί αυτούς δέδοκας. Ζουν όμως και δρούν μέσα στον κόσμο, ο οποίος έχει σαν χαρακτηριστικά του την αμαρτία, τη φθορά, τη διάσπαση. Γι' αυτό και ο θεμελιωτής της Εκκλησίας, τώρα που πλησιάζει η ώρα της δόξας του, και η δόξα αυτή είναι ο Σταυρός και όπως ήδη σημειώσαμε συνάμα η Ανάσταση και η επιστροφή στον Θεό Πατέρα, παρακαλεί ιδιαίτερα. Άγιε Πατέρα, διατήρησέ του στην πίστη, με τη δύναμη του ονόματός σου που μου χάρισες, για να μείνουν ενωμένοι όπως εμείς.

0: Η ενότητα της Εκκλησίας βρίσκεται στο επίκεντρο των σκέψεων και της προσευχής του Ιησού. Ενότητα κατά το πρότυπο της ενότητας Πατέρα και Υιού, κατά το πρότυπο της Αγίας Τριάδας. Εάν η διάσπαση και το κομμάτιασμα του κόσμου σε αλληλομισούμενες ομάδες είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας, δηλαδή της απομακρύνσεως από το Θεό, η ενότητα της Εκκλησίας αποτελεί απόδειξη της θείας καταγωγής και προελεύσεώς της. Μόνο ο Υιός του Θεού μπορεί να συνάξει σε μία ενότητα τα διασκορπισμένα παιδιά του Θεού. Μόνο ο Χριστός μπορεί να κάνει τους δύο αντιμαχόμενους κόσμους ένα λαό. Μόνο το Άγιο Πνεύμα είναι η ενοποιός αρχή και η συνεκτική δύναμη των ανθρώπων. Είναι αυτό που κατά τον υμνογράφο όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Ο Τριαδικός Θεός, με άλλα λόγια, είναι ο εγγυητής και το θεμέλιο της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Εφόσον όμως η Εκκλησία ζει και δρά μέσα στον κόσμο, ο κίνδυνος της διαιρέσεως υπάρχει πάντοτε. Κίνδυνος που οφείλεται στον πειρασμό του συμβιβασμού των χριστιανών με τις φθοροποιές δυνάμεις αυτού του κόσμου. Όταν όμως ο κάθε χριστιανός αποβλέπει στη δόξα προς την οποία απέβλεπε και ο Χριστός, δηλαδή στην οδό του πάθους και της θυσίας για τον αδελφό, όταν είναι συνδεδεμένος με την κεφαλή του σώματος, τον Χριστό, και με τους πιστούς που είναι τα άλλα μέλη του σώματος, σύμφωνα με την εικόνα που συνηθίζεται να χρησιμοποιεί για την Εκκλησία ο Απόστολος Παύλος, τότε η ζωή αιώνιος, για την οποία γίνεται λόγο στην αρχιερατική προσευχή του Χριστού και στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο γενικότερα, αρχίζει ήδη από τώρα και η χαρά των πιστών έχει όλη την πληρότητά της. Άνθρωποι με τα χαρακτηριστικά αυτά υπήρξαν οι 318 πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που τιμά σήμερα η Εκκλησία τη μνήμη τους και που με τους αγώνες τους κατά των αιρετικών συνετέλεσαν στην ενότητα της Εκκλησίας. Γιατί η αίρεση σημαίνει διάσπαση, αποκοπή από το σώμα του Χριστού, ενώ η σύνδεση με τον Χριστό και η τροφοδοσία από το ζωοποιό Άγιο Πνεύμα εξασφαλίζουν την ενότητα.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: «Μήπως ο Θεός σας είναι πολύ μικρός?» Μιχαήλ Ολέξα, πρεσβύτερος. Το άρθρο που ακολουθεί αποτελεί απάντηση σε μία επίθεση που έκανε μία φονταμενταλίστρια προτεστάντης περιοδεύουσα Ιεραπόστολος, η οποία κατάγγειλε τον πολιτισμό, την τέχνη και την πνευματικότητα της Αλάσκας ως δαιμονικά, εθνικά ειδωλολατρικά και κακά. Ζητήθηκε από τον Ορθόδοξο Προθιερέα Μιχαήλ Ολέξα, εφημέριο στην πρωτεύουσα Ζανό, να παρουσιάσει επ' αυτού στην κρατική τηλεόραση μια διαφορετική άποψη και ιστορική προοπτική. Αργότερα ο ίδιος δημοσίευσε το άρθρο αυτό στην τοπική εφημερίδα. «Σκεφτήκατε ποτέ μήπως ο Θεός σας είναι πολύ μικρός?» «Υποθέτω πως όχι. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ο Θεός τους έχει το σωστό μέγεθος. Όχι πολύ μεγάλος ώστε να ισχωρεί σε πλευρές της ζωής τους, όπου θεωρούν δεν έχει δουλειά να ανακατεύεται, αλλά και αρκετά μεγάλος για να είναι άξιος τιμής και λατρείας. Ισχυρός και με αρκετό ενδιαφέρον ώστε να χορηγεί μερικές χαρές περιοδικά σε εποχές δυστυχίας και θλίψης. Αυτό είναι το είδος του Θεού στα μέτρα μας, που οι περισσότεροι από εμάς προτιμούν. Ο καθένας έχει έναν Θεό, ακόμη και αυτοί που θεωρούν τον εαυτό τους άθεο και αγνωστικιστή. Οτιδήποτε είναι κεντρικό και σημαντικό στη ζωή σου, για οτιδήποτε είσαι πρόθυμος να θυσιάσεις ή να πεθάνεις ή να ζεις γι' αυτό. Μπορεί να είναι το χρήμα ή η φυσική ειδονή, σεξουαλική ή από ναρκωτικά, ή η δύναμη ή το γόητρο ή οποιοσδήποτε συνδυασμός τους. Μπορεί να είναι ένας σημαντικός πολιτικός σκοπός, ίσως η σύζυγός σου και τα παιδιά, ή η ηλική τους ευημερία. Αλλά ο καθένας, είτε το έχει συνειδητοποιήσει ή όχι, κάπου έχει έναν Θεό. Πριν 100 χρόνια ο Ντοστογεύσκη έγραψε «Αν δεν υπάρχει Θεός, τότε είμαι Θεός». Σωστά. Αλλά αν είσαι ο Θεός σου, αν θεωρείς τον εαυτό σου το σημαντικότερο πράγμα στο σύμπαν, σου προτείνω να το ξανασκεφτείς. Είσαι μια πεπερασμένη και σχεδόν ασήμαντη δημιουργία σε μέγεθος, δύναμη, νοημοσύνη και μακροβιότητα. Ο κόσμος θα υπάρχει και μετά από σένα. Θα σε καταποντήσει, θα σε ξεγελάσει, θα σε συντρίψει, νωρίτερα ή αργότερα. Απλώς διάθεσέ του έναν αιώνα. Έτσι, ίσως ολόκληρος ο κόσμος, σαν σύνολο, αυτό που οι Έλληνες ονομάζουν τα πάντα, το άθροισμα όλων των πλασμάτων, αστέρων και πλανητών, είναι Θεός. Φαίνεται αρκετά μεγάλο, αρκετά αιώνιο, αρκετά ισχυρό για να διεκδικεί σεβασμό και τιμή. Προχώρα και δοκίμασε. Τίμα τον ήλιο, τη βροχή, τη σελήνη ή τα άστρα. Λάτρεψε τις δυνάμεις του φυσικού κόσμου. Χόρεψε για τη βροχή. Τραγούδησε στο χιόνι. Γράψε ποίηματα στις δύσεις, στα σαλιγκάρια, στο άγιο χώμα. Θα σου ανταποδώσουν τα στοιχεία αυτά την καλοσύνη? Οι αστερισμοί θα σου μιλήσουν, θα σε ευλογήσουν, θα σε ανταμείψουν ή θα σε προστατέψουν? Όπου και να κοιτάξουμε, οι δυνάμεις της φύσεως είναι ωραίες και τρομακτικές, αλλά είναι επίσης ιδιότροπες, παράλογες, καταστροφικές. Λάτρεψέ τες και θα σε χλεβάσουν, θα σε απορρίψουν, θα σε προδώσουν. Κι αν όλα όσα υπάρχουν είναι το άθροισμα αυτών των φυσικών δυνάμεων και διαδικασιών, αυτό που αποκαλούμε φύση, τότε όλα όσα συμβαίνουν μέσα στο κεφάλι σου ή μέσα στο δικό μου ακριβώς τώρα δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια μικρή εφαρμογή της ευρύτερης πραγματικότητας, χημικές ή ηλεκτρικές αντιδράσεις. Δεν υπάρχει λόγος να νομίζει κανείς ότι τα ηλεκτρικά ερεθίσματα μέσα στο κεφάλι μου έχουν να κάνουν με την πραγματικότητα ή την αλήθεια. Εάν όλα όσα υπάρχουν είναι φύση και εγώ αποτελώ τμήμα της φύσης και δεν υπάρχει τίποτε περισσότερο, τότε οι ιδέες μου δεν είναι τίποτε περισσότερο παρά χημικές και ηλεκτρικές δυνάμεις που τέθηκαν σε κίνηση από άλλα ερεθίσματα επίσης φυσικά. Εάν όλα όσα έχουμε και ό,τι είμαστε είναι φυσικά, τότε δεν μπορεί να υπάρχει αλήθεια. Αν όμως πιστεύουμε σε παγκόσμιο δίκαιο ή άδικο, ηθική ή καλοσύνη γενικά, εκφράζουμε μία πεποίθηση σε κάποια πραγματικότητα έξω από τη φύση. Οι ανθρώπινοι πολιτισμοί έχουν πάντοτε αποδεχθεί μερικές ηθικές αρχές. Δεν μπορεί να υπάρξει κάποια νέα ηθική παρά μόνο μία ανακατάταξη προτεραιοτήτων που έχουν καθοριστεί. Η εντιμότητα είναι μία αρετή που έχει ευρεία αποδοχή. Μπορεί όμως να έλθει σε σύγκρουση με μία άλλη υποχρέωση, για παράδειγμα να μη στεναχωρήσω χωρίς λόγο κάποιον άνθρωπο. Ο καθένας μας έχει αντιμετωπίσει το ηθικό δίλημα αν πρέπει να πει σε κάποιον την αλήθεια όταν ξέρεις ότι θα τον πληγώσει. Πρέπει να αποφασίσετε ποια ηθική αξία είναι σημαντικότερη, όχι πια να εγκαταλείψετε για πάντα. Οι κοινωνίες είχαν διαφορές στον τρόπο του γάμου, καμία κοινωνία όμως δεν επέτρεπε στον κάθε άνδρα να έχει οποιαδήποτε γυναίκα όποτε την ήθελε. Αυτό είναι εκείνο που ο Λιούις στο βιβλίο του «Abolition of Man» ονόμασε «Τάο», ο παγκόσμιος κώδικας της ενάρετης ανθρώπινης συμπεριφοράς που οι σοφοί και οι φιλόσοφοι διέκριναν σε όλους τους πολιτισμούς, σε όλες τις πνευματικές παραδόσεις, σε κάθε ήπειρο. Μπορεί κανείς να αποδέχεται τα ηθικά κριτήρια του Τάο χωρίς να γίνεται οπαδός μιας συγκεκριμένης θρησκείας. Θα σας κάνει καλύτερο άνθρωπο. Δεν πρόκειται να επιλύσει το πρόβλημα για το Θεό. Θα εξακολουθήσετε να έχετε έναν Θεό. Και ο Θεός σας μπορεί πάντοτε να είστε εσείς. Οι χριστιανοί πιστεύουν σε μία σύνθεση των επιλογών που μνημονεύθηκαν ως τώρα. Θεωρούν ότι ο Θεός της φύσης και ότι ο Θεός της ηθικότητας είναι ο ίδιος υπερβατικός Θεός. Ο Θεός είναι εκτός και πέραν του σύμπαντος, αλλά ενδιαφέρεται άμεσα γι' αυτό, όπως και για την ανθρώπινη συμπεριφορά. Αυτό έχει αποκαλυφθεί από τις ενέργειες του Θεού σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό λαό, σε πραγματικό χρόνο και χώρο. Οι μύθοι για τους θεούς της φύσεως ήταν μία απόπειρα που έκαναν άλλοι πολιτισμοί για να περιγράψουν και να καταλάβουν τον κόσμο τους. Αυτοί όμως οι θεοίδες συνδέονται με υψηλότερα ηθικά κριτήρια. Ο Ζεύς, η Αθηνά και ο Ερμής μπορούσαν να είναι εξίσου ζηλόφθονοι, μικροπρεπείς, ανέντιμοι και εκδικητικοί όσο και οι άνθρωποι που τους λάτρευαν. Ο Ρέιβεν, ο δημιουργός θεός στη θρησκεία της Αλάσκας, είναι επίσης ένας απατεώνας, που τακτικά λέει ψέματα και ξεγελάει τους άλλους. Οι θεοί της φύσεως ήταν πολύ ανθρώπινοι, θεοί που έγιναν κατ' εικόνα του ανθρώπου. Αλλά και ο θεός της Παλαιάς Διαθήκης ήταν ο φοβερός θεός της δικαιοσύνης, ασυμβίβαστος και απλησίαστος. Ο Γιαχβέ ζητούσε περισσότερα από τον εκλεκτό λαό του, συγχρόνως όμως ήταν αόρατος, απόμακρος, υπερβατικός, αποστασιοποιημένος. Οι χριστιανοί πιστεύουν ότι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ο Θεός αποκαλύφθηκε εν σαρκή, τέλειος άνθρωπος, χωρίς αμαρτία και τέλειος Θεός, η πηγή και η ζωοποιός δύναμη όλης της δημιουργίας. Επίσης, μερικοί χριστιανοί κάνουν το Χριστό πολύ μικρό. Περιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζουν την αντίληψή τους για αυτόν στο Θεό της Παλαιάς Διαθήκης υπεράνω, εκτός και πέραν της φύσεως. Η Καινή Διαθήκη όμως είναι γεμάτη με μαρτυρίες για τον Χριστό ως την εκπλήρωση όχι μόνο των εβραϊκών προφητιών, αλλά των θρησκευτικών διαισθήσεων όλων των λαών, όπως επίσης και αυτών που έβρισκαν το Θεό στη φύση. Εξετάστε για παράδειγμα μερικούς στίχους που αναφέρονται στον Ιησού Χριστό. «Ως έστιν εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, ότι εν αυτό εκτίσθη τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσίε, τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Και αυτός έστι προπάντων, και τα πάντα εν αυτό συνέστηκε». Η περικοπή του Ευαγγελίου που διαβάζεται το Πάσχα βεβαιώνει την ίδια χριστιανική αλήθεια, ότι ο Λόγος είναι Θεός και ότι από Αυτόν έγινε ό,τι έχει γίνει. Ό,τι είναι η ζωή, η οποία ζωοποιεί κάθε άνθρωπο και κάθε τι που έρχεται στον κόσμο. Ο λόγος εκδηλώνεται όχι μόνον ως ένα ιερό βιβλίο, αλλά και ως το ιερό πρόσωπο, το οποίο ενσωματώνεται και εκδηλώνεται σε ολόκληρη την κτήση. Κατά τη διήγηση της γενέσεως, ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο και τον εχαρακτήρισε καλόν λίαν και τον ευλόγησε. Ο Θεός του Ισραήλ εχρησιμοποίησε τη φύση και τα στοιχεία και τις δυνάμεις της φύσεως για να ποιήσει θαυμάσια στην ιερά ιστορία των Εβραίων. Το νερό φαίνεται ότι ήταν ένα από τα αγαπημένα δημιουργήματα του Θεού. Εμφανίζεται και ξαναεμφανίζεται στις αφηγήσεις. Σκεφτείτε πόσες φορές εμφανίζονται στην Παλαιά Διαθήκη ο Ιορδάνης ποταμός ή ο Νείλος ή η Ερυθρά θάλασσα. Ο Ιησούς εχρησιμοποίησε το νερό για να κάνει το πρώτο του θαύμα. Ο Θεός αγαπά τη φύση. Ο Γιαχβέ εφραίνεται στα υλικά πράγματα. Έπρεπε, διότι είναι Αυτός που τα δημιούργησε. Η Εκκλησία συμμετέχει στη χαρά που αισθάνεται ο Θεός για το σύμπαν που εδημιούργησε σε κάθε ακολουθή αγιασμού και δοξολογίας που τελεί. Ο πιστός επικοινωνεί με το Δημιουργό μέσω του υλικού κόσμου, γιατί η συνταγή για ψωμί και κρασί περιλαμβάνει κάτι περισσότερο από αλεύρι, προζύμι, νερό, σταφύλια και ζάχαρη. Για να παραχθούν αυτά, ο ήλιος πρέπει να ανατύλει, η βροχή να πέσει, τα στοιχεία της φύσεως να είναι ευνοϊκά και αυτή η γη να είναι γόνιμη. Στη Θεία Λειτουργία η Εκκλησία προσφέρει τα πάντα στον Θεό. Η προς Εφεσίους επιστολή προτρέπει τους πιστούς να είναι ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού το Θεό και Πατρί. Ο Απόστολος Παύλος προχωρεί περισσότερο στην προς Φιλιππισίους επιστολή. Διδάσκει ότι οι χριστιανοί πρέπει να σκέπτονται όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα ή της αρετή και ή της έπαινος. Με αυτό το πνεύμα οι χριστιανοί μπορούν να απολαμβάνουν οτιδήποτε οι άλλοι κατά την αναζήτησή τους για αλήθεια και αγαθότητα δημιούργησαν για να εκφράσουν την εμπειρία τους για το ωραίο. Να καταστρέφεις έργα τέχνης παραβιάζει αυτή τη βιβλική εντολή. Πολύ συχνά, μελετώντας την Αγία Γραφή σε αγγλική μετάφραση, αντί για το ελληνικό πρωτότυπο, οι χριστιανοί παρερμηνεύουν αυτό που διδάσκει η βίβλος ή χάνουν κάτι από τον αρχικό της πλούτο. Το χωρίο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, που εκατομμύρια πιστοί ξέρουν από στήθους, είναι περίφημο. Ούτε ο γάρι γάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν. Αλλά ο Ευαγγελιστής και συγγραφέας αυτού του Ευαγγελίου μπορούσε να έχει χρησιμοποιήσει δύο διαφορετικές ελληνικές λέξεις αντί του κόσμος. Θα μπορούσε να έχει γράψει οικουμένη, που σημαίνει την κατοικούμενη γη, δηλαδή όλους τους ανθρώπους του κόσμου. Και οι περισσότεροι αναγνώστες θα υπέθεταν ότι στην πραγματικότητα αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε. Υπάρχει όμως και μία άλλη λέξη, η λέξη «κόσμος», το σύμπαν όλης της δημιουργίας, και αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποίησε ο Απόστολος Ιωάννης. «Ούτω γάρι γάπησον ο Θεός των κόσμων». Ο Θεός δεν δημιούργησε μόνον, αλλά εξακολουθεί να αγαπά το σύμπαν, κάθε γαλαξία και κάθε άτομο σε αυτό. Και θέλει να είναι ευλογημένο, αγιασμένο όπως ήταν στην αρχή, σε μία αποκατεστημένη αρμονία. Τότε ανεβρίσκεται μία οικολογική διάσταση στο χριστιανισμό που οι παλαιότεροι χριστιανοί γνώριζαν, καταλάβαιναν και με την οποία ζούσαν. Γνώριζαν ότι ο κόσμος είναι ένας ιερός χώρος μολυσμένος που τον έχουν εκμεταλλευθεί, κόσμος κυλιδωμένος από την ανθρώπινη πλεονεξία και αμαρτία, αλλά ταυτόχρονα άξιο σεβασμού, γιατί είναι το έργο όπως επίσης και το αντικείμενο της αγάπης του Θεού. Από τον 15ο αιώνα η δυτική χριστιανοσύνη συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της για τη σωτηρία σχεδόν αποκλειστικά στο Θεό της δικαιοσύνης, σε όρους της Παλαιάς Διαθήκης. Αντιλήφθηκαν τη σωτηρία στη διατήρηση μιας σωστής σχέσης με το Γιαχβέ και ετώνησαν ότι ο τρόπος με τον οποίο το πετυχαίνει κανείς αυτό είναι να δεχτεί το Χριστό ως σωτήρα. Εντούτοις, με τον υπερτονισμό ενός θέματος του Ευαγγελίου, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να παραθεωρήσει κανείς άλλες σημαντικές πλευρές της χριστιανικής θρησκευτικής παραδόσεως. Ακριβώς επί 5 αιώνες, η πιο έκδηλη αδιαφορία ήταν σχετικά με τη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης για τη φύση. Οι ιθαγενείς χριστιανοί της Βόρειας Αμερικής, που μεταστράφηκαν στο Ευαγγέλιο πρόσφατα, γίνονται μέλη της Εκκλησίας με μεγάλο σεβασμό για την πνευματική σπουδαιότητα του φυσικού κόσμου. Αντιλαμβάνονται το κατά Ιωάννη καλύτερα, πληρέστερα από τους ιεραποστόλους που τους εδίδαξαν τη Βίβλο. Να απαιτήσουμε από αυτούς να απαρνηθούν αυτήν τη διάσταση χάρη της πνευματικότητάς τους δεν είναι μόνον ανέντιμο και άδικο, αλλά είναι και μία διαστροφή του χριστιανικού μηνύματος. Φτωχαίνει και τους ίδιους και την Εκκλησία, γιατί είναι ανάγκη να φέρνουμε στη μνήμη της Εκκλησίας την κοσμική διάσταση της χριστιανικής πίστης. Η Εκκλησία της Αποστολικής Εποχής ήταν κοινοτική. Οι γηγενείς πληθυσμοί απέδιδαν κατά παράδοση μεγάλη σημασία στη συμβίωση σε κοινότητες, όπου τα μέλη της φυλής μπορούσαν να συνάπτουν μεταξύ τους σχέσεις κανονικά, αρμονικά. Έζησαν μαζί για χιλιάδες χρόνια με μια οικολογικά ευαίσθητη ισορροπία με τη φύση και τη φυλή τους. Το χαρακτηριστικό λοφείο της φυλής τους, όπως το οικόσιμο στη Μεσαιωνική Ευρώπη, είναι αναγνωριστικό γνώρισμα κάθε οικογένειας ή φυλής μέσα στο ευρύτερο σώμα. Τα λοφεία έχουν την προέλευσή τους από τον τρόπο με τον οποίο οι πρόγονοί τους είχαν αντιμετωπίσει διάφορα ζώα ή δυνάμεις της φύσεως. Η εκδήλωση σεβασμού προς αυτά, η απόδοση τιμής προς αυτά, σαν να ήταν ιερά, σαν να ήταν εκδηλώσεις μιας πνευματικής πραγματικότητας, δεν είναι ειδωλολατρεία. Εκδηλώνουμε σεβασμό προς ένα σωρό πράγματα που δεν είναι ο Θεός και αυτό είναι πρέπον. Σεβόμαστε τη σημαία. Προσέχουμε ιδιαίτερα τα οικογενειακά κοιμήλια. Εκτιμούμε σαν θησαυρούς παλαιές φωτογραφίες συγγενών και φίλων που έφυγαν από τη ζωή. Η εκδήλωση σεβασμού προς αυτούς δεν τους εξυψώνει στο επίπεδο της θεότητας. Δεν τους καθιστά εκείνους θεούς και εμάς ειδωλολάτρες. Ο σεβασμός και η λατρεία δεν είναι το ίδιο και δεν πρέπει να συγχέονται ποτέ. Οι γηγενείς Αμερικανοί ξέρουν πώς να σέβεται ο ένας τον άλλον και πώς να συμβιώνουν αρμονικότερα από τους περισσότερους λαούς άλλων πολιτισμών. Αυτό πρέπει να επιβεβαιώνεται και να ενθαρρύνεται, όχι να καταδιώκεται και να υφίσταται επιθέσεις. Ο σύγχρονος κόσμος χρειάζεται περισσότερη, όχι λιγότερη εκδήλωση αυτού του είδους τιμής και σεβασμού. Έτσι, αν θεωρείτε ότι δεν υπάρχει Θεός, ο Θεός σας μπορεί να είναι πολύ μικρός. Εάν η ιδέα σας για το Θεό βασίστηκε στις εμπειρίες σας με τη φύση, ίσως ο Θεός σας είναι πολύ μικρός. Εάν η αντίληψή σας για τον Χριστό διαμορφώθηκε μόνο με βάση τον Θεό του Ισραήλ, ο Θεός σας μπορεί να είναι πολύ μικρός. Εάν νομίζετε ότι οι γηγενείς Αμερικανοί είναι ακόμη ειδωλολάτρες, επειδή διατηρούν την παλαιά τους γλώσσα, τέχνη και έθιμα, ο Θεός σας μπορεί να είναι πολύ μικρός. Ο αληθινός και ζωντανός Θεός πρέπει να είναι αρκετά μεγάλος, ώστε να ευλογεί, εξαγιάζει και αγαπά κάθε τι που είναι καλό, αληθινό, όμορφο, τίμιο και καθαρό, οπουδήποτε κι αν βρίσκεται, και να τέρπεται με αυτό. Δεν θα έπρεπε κι εμείς να κάνουμε το ίδιο?
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο.

0: αλήθεια της Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης. Ενώσει άφηξη Αγία σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε ελέησον,
0: σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτού.

Σοφία, και απροσκόπτως εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.